σκέτη κι πει. Σε δημοίουσα, σε με μόρτο, σε με κουλούσα. Ως και Ελλήνε και του σάνουσα. Την ήρωτ μου σκέλου τέκνα. Δεύει κι πει. Σε δημοίουσα, σε με μόρτο, σε με κουλούσα. Ως και Ελλήνε.